Ένα κονέ, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα. Ε, ιτσιτάγατα, καρεώνα ρεώ. Ε, ιτσιτάγατα ία, καρεώνα, κόρερο. Τε, ιτσιτάγατα, καρεώνα, κόρερο. Ε, ιτσιτάγατα ία, καρεώνα, πάσιρεα.